Ματάιος εσύτ, αλτσά με τα ούνα και εσύ σώμαν κορά. Ματάιος εσύτ, γύρω ματάιος εσύτ, κοίτε τε, ματάιο λό. Κοίτε τα ψησίτ, ματάιο λό, κοίτε τα ψησίτ, και ρόγε λεμό είναι ασυρούτη κορά, νιώτο. Ματάιο λό, κοίτε τα ψησίτ. Καμού αγολενό το κανιούν. Αμό η γέι γέ, καμού ίγγεν κουάντα νουάν τούκου και ο πανάνι κοτόμο σαμ. Καϊρό, καλέ ίγγεν καμού τα είναι νιό κοτόμο και σαμ. Λαγεν ίγγι τε στάι αξο κόλλη, κογένε τε τζέι σοκορά, ίγνιο ολινιά λουκέ σάιτε, ολιγίνε τε τόια λαμά λέκη. Γέννη σημαντ και σάκι τιόγκαν γαλέκη με διταπαν αγαλέκη νιού, τσέκι κονέ τζινιού σάιτ. Κολε, νότα κανιούν ο σάι, ο μακούνι, γέννη καλέ, νότα ανιούν ο σάκουνι, καιρό, ίγσο κόλ. Καλέ κουάντα νιόνε μη. Κυψέγγουετ, ingotililit kainengu, niko kanetishe neke nete, gole simat kesa kitungan, lakin nikita no kapakama no tumbetu tabrani, ko sae netindo kaya nete. Agina ile, ingen Jehovah kita ketul ne makin nike angkut koto misa. Sinyur barande soman kita butab jagobo, angwan kaite tabaing. Sita ko jerin kora sirute no tama soman ino to kago ni no to sinam abu guita ki soman, jagobo. Angwan kau itu tabayeng, sebab itu soman korang kau tu kau ceri nato. Sebab itu tabran kau sendiri, kau kita ni bagaimana nute, kau sahet netindo kaya net. Ian ilai nyoru agi nyoru, kong kemean ni, kemei cini inyoru kiatok. So, onge guje sahi, aku bi ketindo kaya net korang.

Εγώ θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα Κάμε μαζί είναι και τόγο, αλλά είναι σάι με κούτσα κουκούτσα. Νιόρτσιν και επιγραφή είναι και νιό. Ατσάκινι. Στάτου σε πεντυπώ, άσε να μπα. Φορούν η πελίστα. Όχι, εγώ και πελίστα, νιό άγινε είναι σε 75,000. Γούνι, το μα πήγα εγώ και τέτοια σε 75,000. Το μα πήγα εγώ, ακόμα και σε κόσμο και άγινε γόητα 50. Α, καλά, κερδιότα. Γυρνάω, πώ είναι νιό μάνο. Η γύλια έτσι έγινε το κολνήμιο. Η γύλια έτσι έγινε το κολνήμιο. Μέγαν και γερτσίνσα. Αγγέρετε τον εκεί κουρέ ρόνο. Νιώ από εκεί γοάτζι 1000 τζέτζι και λέγε ρόνο. Καματί χάπο. Αγγέρετε τον εκεί κουρέ τσεμουτάι. Κακί γοάτζι νιώ 1000 και λέγε ναμτέγε βέτζε μου. Αγια νιώ αγγίνε στάτου 74 ash number 2. Η στάτου 74 ash number 2. Το μαντέγε σακαέ μου. Γκουνα πει τσάιν τζακάουνε. Η τσουτού και τσόγαν σάιγο automatic in your 75,000. Η τσουτού automatic 1000. Τσουτούγκουνι, έντεγε σκάιν. Στάτου 74 ash number 2. Μένια με σκία, να σκία. Yes. Κάκου κουκάικα σκαλέν, να γάμουα, η τσουτούγκουνι, νιώτσι καραπενικού.